0: ξυπνήσω. Energy.
1: Energy.
2: Energy.
3: Σαν το μέτρο μοιαστό.
4: I'm good, I've been deep, I'm a guy.
3: Μέτρο μοιαστό.
2: Here we go.
3: Σαν το μέτρο μοιαστό. Σαν το μέτρο μοιαστό. Τε μόγκαν τε πάντα τσάιτο.